0: Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, περνάμε. Νίκος Βέρνης, ερωτευμένος. Μία όμορφη λέξη. Ερωτευμένος να είσαι είναι πολύ όμορφα. Αλλά είναι και λίγο επικίνδυνο. Ιδίως όταν είσαι ερωτευμένος και κάποιος έχει πονέσει.
1: Ερωτευμένος, μα δεν ξέρω που θα βγει.
0: Ακριβώς, είσαι ερωτευμένος και μερικές φορές δεν ξέρεις.

Και αφήσαμε τον Νίκο Βέρδη ερωτευμένος και περνάμε. Μαζονάκης, εμένα πες μου ποιος. Να καλησπέρισουμε και τους φίλους μας Σοκράτες που μας ακούνε εδώ από την πόλη του Φράιμπουργκ, από την παρήχαρα του Φράιμπουργκ. Συγγνώμη, από το Άχν μας ακούνε, από την Καλσούρα μας ακούνε, στο Τκάρδι μας ακούνε, οι φίλοι μας Σοκρατές που μας ακούνε από το Μπούντεσχάουζεν, τα φιλιά μου εκεί, να είστε καλά. Βασικά για όλους και όλους εσάς που είστε συνδεμένοι στους 102,3 ή ακούτε μέσα στη σελίδα του Facebook.

0: αληθινή. Και θα περάσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Πέτρου Ιακουβίδη, «Μοναξιά μου».
1: Πιο πολύ, αχ μοναξιά μου, αχ μοναξιά μου.
0: Αχ μοναξιά μου, αχ μοναξιά μου. Μερικές φορές είναι καλά να είσαι μόνος σου, ιδίως όταν θέλεις να ξεκουράσεις το κεφάλι σου. Όχι πάντοτε, κάπου κάπου.

0: φως
1: τη. Περνάμε μέλισσε, μισή καρδιά.
0: Σου.
1: Άλλη μια φορά καλησπέριξαν του φίλου μα. Ακροτέ εδώ από την Πανεπιστημιακή τη πόλη. Οι φίλοι μα από την Πανεπιστημιακή τη πόλη. Τώρα
0: βλέπω τα σημαδιά σου.
1: Βασικά και όλου του εσά που είστε συνδεμένου σε κάτι τέτοιο που θα και ακούτε και τι παρεμβολέ.
0: Ένα πρωί που δεν ξημέρωσε.

0: έχω ευνηδιάσει. Εσύ και μας δεν δίνει
1: έχω ξανά
0: τη βάση. Το έχει σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το σπουδάσει.

Δυστυχώς, δυστυχώς υπάρχουν και ψεύτικα δάκρυα. Ξέρω και κάποια την αρέσει πάρα πολύ ο Μακρόπουλος.